Κι ήλ κι κελέχ, λις και χέλα μπακέλ, ούτρο κανακουίς και χέλι αμέχ, σώσ και χέλι να λες ρίμ, λίνε και στάου λικουίνχ ούτ μαλαχ έμπλη ίσ να και κουέντσις καμπιτσελέμ, χω κανακουίς αοσπιτέρ ρε λίνε μπα, να ουσμάν ριλμπά λι χαλάν χαλάν και χέλσα λι κι κελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριμπάλ μα κουέν λι χανάσα του αμ, ριλμπάλ σκια χέλ σκόμπλη σα έχ, ούτ σκια άλλη χανά, να ουσμάν ράιος έκης, σκια χέλα ακουάμ, χω κανακουίν να ουσμάν λι τσοόκ, σκοπαλέ, λινίνχ ούτ έμπλη κοκάλ, ούτ χω κανακουίς Chobali kana nak kwanza juam na chomanli kehel hernia apéndice tumores ut kwanchik shkomon arin nakachkul chisa

Λες αχωινέλ, λες τι κατσικό αγγέλ, για σκούσο ροδόρτε, μαρέ τι κατσικό αγγέλ, αγγέλ, μαρέ τι κατσικό αγγέλ, πικό, ψαλί, μπούς, ψαλί, μότο, τουκ, ψαλί, μότο, τάξι να γεμά, σα σάλε τσόλ, τε βανού κουέντε σιγμόν, σα σάλε τσόλ, τε χουνι λέτε, τε βανού λίκ αγγέλ, παρτιού κατσικό αγγέλ, παρτιού κατσικό αγγέλ, λίκ αγγέλ, μαντιό σε ρε, κουέλι βίτς, κουέλι βίτς, να σα κάθε έτσι ο λίκ αγγέλ, αμίλκερ Περέιρα, αρράν κουβίλ.

0: Κι Ιλ, Κι Κελέχ, Λις και Χέλα Μπακέλ, Ουτ Χοκάνακουιστ και Χέλι Αμέχ, Σος και Χέλι Ναλέτ Ριμ, Λίνε και Στάου Λικουίνγκ, Ουτ Μαλαχ Έμπλη Ισ, Νακέ και Κουέντσι Καμπιτσελεμ, Χοκάνακουιστ Αοσπιτέρ Ριλινεβά, Ναουσμάν Ριλμπάλι Χαλάν Χαλάν Τσι και Χέλσα Λι Κι Κελέχ, Ναουσμάν Ουλτρασονίδο, Ρε Ριμπάλ Μακουάνι Χανάσα Τσουάμ, Ριλμπάλ Σ και Χέλσκο Μπλισα Εχ, Ουτ Τσα Άλι Χανά, Ναουσμάν Ράιο Έκη, Σ και Χέλα Ακουάμ, Χοκάνακουιν Ναουσμάν Λι Τσοόκ, Σοπαλέ, Λινίνγκ Ουτ Έμπλη Κοκάλ, Ουτ Χοκάνακουιστ Σοπαλί Χανά, Νακουάνσα Τσουάμ, Νατσομάν Λι και Χέλ Έρνια, Απέντισε Τουμόρι Ουτ Κουάντσικ Σκομών, Αρίν Νακατσκούλ Τσισάσα Τσόλ, Χανά Μίριαμ Γουίντερ Δε Ροσάδο, Ουτ Λι Δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, Ματέσ Παλαγί, Τσαμπίλ Τσακαλίνα Χεχ, Ουτ Χοκάνακουι Τσαμπίλ Νεκεμπανόκ, Σα Οσπιτάλ Ρελινεβά, Λισμπορ Λεβάλ 55-50-26-35, Λισμπορ Λεβάλ Τσιρουλικάιμς Κακαλονά Ρελιχουνκουτάν Αάν 77-22-46-26. Νοκο Ατινάξα Εχτσί.
1: Derriengue es Bioso. Bioso es Derriengue. Sí, esta es la relación confiable que usted debe de adquirir en agroservicios y distribuidores autorizados. En Bioso Guatemala somos muy estrictos en resguardar la cadena fría de nuestras vacunas. Biovac 11 vías con Histophilus somni. Escuche bien, Biovac 11 vías con Histophilus somni. Biovac 7 vías, Antrax triple bobina y para sus aves Newcastle triple aviar y viruela. No compre productos de dudosa procedencia y sin respaldo de integridad. Ganazo, Génesis LA, Levax ADE, Ivermectina con Faciolicida, Proteizo Plus, Aminotonic, Caltonic, Extracto de Hígado, son productos Bioso. Bioso es confianza.
2: Chabirachtach Shawonchalal, Rehat Albañil, Carpintero e Electricista. Chupame Tinamitaktik, Regaibal Renova Ferretería Robinal, y Ryautach Rubiral Chawach, Takergay, Ulitak Elamina, Sharehrehwash Runimal. Nenarek Chiwakib Ketzal Tak, Genakpian Kikore. Ulitak Cielo Falso, Tabla Yeso, Puertas, Silomche, Kongche Shoibal Pampat, Cable de Luz, Piso, Baños e Pintura. Renova Ferretería. Wilik Taktik Barrio El Arco, Manaktarugi Kilómetro 185, Rebeino Arcoban. Neko Hakorej, Chupame Orombal 4832-9348. Renova Ferretería, Shtiholohik, Estimagistazagta Kergay.
3: Se le rompió el vidrio del vehículo. ¡Ah, bueno! Él está tranquilo. Porque va a encontrar los vidrios que necesita. Vidrios de alta calidad a precios accesibles en Autovidrios Cobán. Vidrios para todo tipo de vehículos. Autovidrios Cobán. Anexo polarizado imperial. Puertas delanteras, traseras, compuertas y más. En todas las marcas y modelos. Te ofrecemos mantenimiento y reparación de cremalleras eléctricas y manuales. Llámenos o escríbanos al 33 40 62 40. 16 Avenida Zona 11 Gualón, Cobán. A 250 metros de gasolinera Gualón. Salida a Chisec. Atendemos de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde. Autovidrios Cobán. Si no lo tenemos, se lo traemos.

Ο τροκάνα κουίς κιαγέλι αμέρ, σος κιαγέλι να λες ριμ, λίνε και στα ουλικουίνγκ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσαλέμ. Χωκάνα κουίς θα οσπιτάρ ρε λίνε βά, να ουσμάν ριμπάλι χαλάν χαλάν και κιαγέλ σα λικί και λέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριμπάλ μα κουάνι χανά σα τσουάμ, ριμπάλ σκιαγέλ σκόμπλη σα έχ, ότ σκια άλλη χανά, να ουσμάν ράιος έκης, σκιαγέλα ακουάμ, χωκάνα κουίν να ουσμάν λι τσοόκ, σκιοπαλέ, λινίνγκ ότ έμπλη κοκάλ, ότ χωκάνα κουίς σκιοπάλι χανά να κουάν σα τσουάμ, να τσομάν Λικιαχέλ έρνοια, απέντησε, τουμόρις, ουτ κουάντσικς κομών, αρήν, να κατσκούλ, τσισάσας τσόλ.

Σανατόριο, να σκόλρις να ακακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκόλι κουλά άντακ να τσολά, να ριλεύρι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάνλης φαρμάσια,

Σανατόριο, να σκόλρι λα κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι χανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκόλι κουλάλ να κνατιολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάνλις φαρμάσια.